Κρυμπάγκα χωβήσα, δερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπέο γιωγουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα να υποκού, ομιν πηγιά κουέρα, ομιν πηγιωάβα, κουν δερεσα σέγουι, ηνιά πησέν μπάβα πτουν πηγιά βε.